0: Εγώ μ' άκουγα γιονικά.
1: Αιδρόι, μάλισσοτ παγκτάντο συνάνα η μασοκό.
0: Σίγουρα.
1: Κέντροι.